ναυτί. Αυτό η αγώνα σου νομά. Μαρινίρο, μαρινίρο, μαρινίρο σαν. Και τι συναβαλάτα. Ο γιο τόμπο του ναυτί. Αυτό η αγώνα σου νομά.